Αφού έπαιξε το κόνα τη φανική φάση και όνειγα μόνο το κοτό, είχε τα πόκα μακοία κοία, είχε εφία φινή, πέμε τα πόκα μακοία πέμε PDH Pacific Timbine Hardware. Ο άλλο το κοτό, τε και λάβα τόρι μου φίλη κοία, είχε τα φανική ναουνάου και εγώ τε και λάβα τόρι μου φίλη κοία, κόμε που φαγώ κοφίγα του και PDH Pacific Timbine Hardware. Τα φάκο είναι ένα ολάγα, ένα πλάμα, ένα ουχίλα, ένα κουβί το κάνα μάου, κάτω πέμε φέ, πέμε PDH, χάνε κοε γάου και τον φάγω και τα μήκα που και φαφανόγω μα είπε κοία, ο λέρε με ρε, ο δε φάγω και μη όσου τα νόγα τα φούκε και τα φόγγι φάση μαλάχη, πέμε τα πόκαμα drive time, πέμε PDH.